Μου λείπεις, γεια σου μίμη. Μου λείπεις σαν τη λευτεριά. Μου λείπεις σαν τη λευτεριά ενός φιλικού.

μου χάρισες χαρές, δώσε μου τώρα πόνους. Όφου, όφου με κάτι, με κάτι να απασχοληθώ, τσι πολυπούς μου

σε μας την αγάπη μας είχε τον πρώτο ρόλο. Και εσύ κι αγάμου, και εσύ καλός

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε Στρώμα Κάντια θα

0: μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ώρα 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
1: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: City FM.
1: Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις, γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up

0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

τράβησε, κανά και έπιασα το τιμόνι.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: Ωραία.
1: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19

0: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Κρήτη FM

0: Κέρι ίσον κρύπη, κρύπη ίσον γλέντι, γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί, μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: πες στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη ίσον.
2: Μοίρα μου γιάιντα με χτυπάς, άδικο γιάιντα κάνεις, κι όταν προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

0: τώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

Jako pes ty Gritty. Gritty FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Gritty FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται

0: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στο Λάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: Quickie FM.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: ανοιχτός πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
1: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.
7: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
6: Γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-80-3518. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

97,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0579 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
3: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
4: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
3: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
4: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

0: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξηρή.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην

Είναι 10:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ώρα 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
6: Άνοιξε μπάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
7: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
6: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
7: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
8: Ήσουνα χρυσό φτερό.
4: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Χαράς και πόνου δάκρυα» του Μιχάλη Παυλάκη από τον δίσκο «Αέρας Μερακλίδικος». Μουσική Μιχάλης Παυλάκης. Στίχη Γιώργης Σιφάκης, Ίση Μισακογιώργης.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καλός πάντα. Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ώρα 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
4: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
5: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
4: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
5: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 41.

0: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402. Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ. Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
1: Ο

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: ανοιχτός πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό,
2: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει,
1: και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
6: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
5: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα με και ο έρωτας σου.
6: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

colonias y ayer mi. Se fue, carro, usted franqueas.

κανένας μόνος φάτος μου. Λέγα εξημέρωσε, που σου λέγα εξημέρωσε, και μου λέγες κοιμήσου.

Призму на отцепи грач. Ай, десь призму на отцепи краса.

0: Κουράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
2: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλδισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

του Νίκου του Χατζοπούλου. Και με αυτόν τον πανέμορφο οργανικό σκοπό θα καλησπερίσουμε και θα καλωσορίσουμε στην συχνότητά μας στους 87,5 στον Κρήτη FM στην Αθήνα τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες.

άλλαζε και παράδοση ο τίτλος της εκπομπής που ακούτε. Ο Βασίλης ο Μέτρος βρίσκεται στο μικρόφωνο, η Τάνια η Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας. Περιμένει τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Αλλά και την άμεση επαφή στο 210-29-15-172. Να το επαναλάβω πιο αργά, 210-29-15-172.

Μείνετε κοντά μας, μείνετε μαζί μας. Θα περάσουμε πανέμορφα τις επόμενες δύο ώρες, μια και ήδη έχουμε κάνει προθέρμανση μια ολόκληρη ώρα στα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα.

Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση, καλή αγωγή ψυχή σε όλους και όλες εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας και θα σας καλέσω να δυναμώσετε.

Αυτοί ήταν οι πιτσιρικάδες, ήταν ο Βαγγέλης Κωνιτόπουλος ο μεγάλος και ο Νίκος ο Χατζόπουλος. Ο Νίκος ο Χατζόπουλος και ο Βαγγέλης Κωνιτόπουλος σε αυτή την πολύ πολύ όμορφη συνεργασία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τους φίλους και τις φίλες που έχουν κάνει κοινοποίηση της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Νικήτα τον Κουσκούση από την Μεταμόρφωση. Στην πλατεία βρίσκεται, τα πίνει εκεί, μου λέει, σ' ακούει όλη η πλατεία εδώ. Να σε καλά Νικήτα, να δώσεις τα φιλιά εκεί σε όλους τους φίλους. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Ραπαβίλας από την Λεμεσό, από τον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού, μας έκανε κοινοποίηση και από το ράδιο Ακροπόλ και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Σταμάτη τον Δεσπίνη από το Βαθύ της Άμμου. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα την Φάρκονα. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Αρσάπη στο ράδιο Γκρις στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Τον Στάθη τον Αλβανίτη από το ράδιο Προσπερίτης 94,5 από τις Κυκλάδες. Και τον Χρήστο τον Τσιπνή από τον 965 από το ραδιόφωνο των εργαζομένων στην Χαλκίδα για την μετάδοση της εκπομπής και την κοινοποίηση. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι πάμε σε μηνύματα.

είσαι της καρδιάς το αίμα, η μοναδική Μαρία Σκουλά ήταν στο πλατό μας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά δικά σας μηνύματα, ήδη τα έχουμε καθυστερήσει. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μουστάκας, γεια σου Γιώργη Μερακλή. Βήρα τις Άγκυρες, λέει, καπετάνι, την καπετάνισα και πάμε. Καλημέρα να είσαι, λέει, πάντα καλά. Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Θα ευχαριστήσω για την καλημέρα της, την φίλη μας την Αδαμαντίνα, την Καλατζή. Γεια σου Αδαμαντίνα, να είσαι καλά. Ο Τάσος ο Ιωαννίδης, ο λαοτιέρης μας, αλλά και ερμηνευτής. Καλημέρα, λέει, και καλή εκπομπή. Γεια σου Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά παίξηματα, καλές παινιές. Να είσαι καλά. Η Άννα η Σανταμούρη Πουσέου μας έστειλε την καλημέρα της από την Νιό και την ευχαριστούμε. Ο Αλέκος ο Μπάτσαλης επίσης ο συμπατριώτης μου, την καλημέρα του, να είναι καλά. Η Γογό η Πορύχη από την Παλατιανή, την καλημέρα της και την αγάπη της ανταποδίδουμε. Γογό, να είσαι καλά. Πάμε.

αυτός ήταν ο μεγάλος Μερακλής, ο Δούναμης, ο Μανώλης ο Μπαρμπεράκης. Και αγαπούσα παράφορα, τραγούδι χαρισμένο εξαιρετικά σε όλους τους Μερακλίδες, στον φίλο μου τον Κώστα τον Ρουφάνη ιδιαίτερα. Πάμε στο επόμενο.

Ποιο δικαίωμα λοιπόν μας τραγούδησε πανέμορφα η Λέτα η Κορέ. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με Νίκο Χατζόπουλο και Όσοι αγαπάνε κλαίνε.

0: ώρα είναι 1:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη Ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη Ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη Ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Άνοιξε μπάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
7: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
6: Καπετάνιος της καρδιάς σου θα με και ο έρωτας σου.
7: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9. Προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
8: Ήσουμα χρυσό φταίω.
3: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

επανήλθαμε, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα στον Κρήτη 87,5. Θάλασσα και παράδοση, η εκπομπή που ακούτε, ο καπετάνιος του νησιώτικου τραγουδιού στα FM, ο Βασίλης Ομέτος στα μικρόφωνα. Η συγκυβερνήτης, η Τάνια Γαλάνη, βρίσκεται στην επικοινωνία μαζί σας. Είπαμε γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής. Εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, κεφαλαία ελληνικά. Για άμεση επαφή, το 210-29-15-172 είναι ελεύθερο και σας περιμένει. 210-29-15-172. Καλησπέρα μας και την αγάπη μας στην φίλη μας την Νίτσα της Καραμακά στην Πάρο. Την ευχαριστούμε για το μήνυμά της. Καλησπέρα στην φίλη μου την Τζέννη την Νομικού. Καλησπέρα στην Ελένη την Παραζοπούλου, την Τζιώτισσα φίλη μας. Να σε καλά Ελένη, σε ευχαριστούμε.

Γιώργος Μπίλης ήταν σε αυτόν τον πανέμορφο μπάλο. Ήθελα να σα αντάμωνα. Μα να είμαστε τα δυο μας. Να καλησπερίσουμε τη Μαριρένα, τη Λαμπράκη, τη φίλη μου από την Πάρο. Να είσαι καλά Μαριρένα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και θα πάω τώρα στην κυρία Γεωργία από την μεταμόρφωση. Λοιπόν, παρέλειψα να πω από την αρχή της εκπομπής χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, στον Αλέκο, στην Αλεξάνδρα, στην Αλέκα που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά λοιπόν στον φίλο μου τον Αλέκο, τον Μπάτσαλη, τον συμπατριώτη. Χρόνια πολλά να στείλω στην Αλέκα, τη συμπατέρα μου εκεί στον Καραβόμηλο της Φθιώτιδας. Να είστε καλά. Λοιπόν, η κυρία Γεωργία από τη Μεταμόρφωση θέλει να αφιερώσει στα παιδιά της, στα εγγόνια της και ειδικά σήμερα στον εγγονό της Αλέξανδρο που γιορτάζει χρόνια του πολλά, να τον χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, να έχει υγεία και τύχη στη ζωή του. Επίσης χαρίζει στην Τάνια και σε μένα και την ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είσαι καλά κυρία Γεωργία και από εμάς ευχές πολλές. Να είσαι καλά. Βαγγέλη Κοντόπουλο ζήτησε να ακούσει και θα ακούσει.

Αρτεμόνας και η μεγάλη κυρά του Αιγαίου, η Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη. Τα δύο επόμενα τραγούδια θα τα χαρίσουμε στον εγγονό της κυρίας Γεωργίας, τον Αλέξανδρο, σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.

νησιώτικη γιορτή λοιπόν από την Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη. Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας, την Πόπης Γκαρδέλη Μελίση. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Θοδωρή τον Κοντομανώλη στην Κηφισιά. Τα φιλιά του λέει στον Άρχοντα Βασίλη. Να είσαι καλά Θοδωρή, φιλιά πολλά σε εσένα και στη Σοφία σου. Να είστε καλά.

Κοντοπούλου, λοιπόν, και αγάπη μου, χρόνια πολλά, δημιουργία του αξέχαστου πατέρα της, του Γιώργου του Κοντοπούλου, 210-29-15-172, 210-29-15-172.

0: Ο
1: Βαγγέλης Κωνητόπουλος, άσχημη την θέλω εγώ, την αγαπητικιά μου, να μην αρέσει κανενός, να είναι μοναχικιά μου. Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι ο Βαγγέλης Κωνητόπουλος είναι ο πρώτος από τους καλλιτέχνες που ξεκινά την επόμενη Κυριακή 6 του μήνα στο γνωστό Κοχλιό, εκεί στο Ιρανέο Ηράκλειο Αττικής. Στο Κοχλιό λοιπόν και φέτος Βαγγέλης Κωνητόπουλος, Δημήτρης Ρέντας, Κώστας Κουζούρης και όλο το επιτελείο κάθε Κυριακή μεσημέρι. Λοιπόν, για την κυρία Γεωργία έπαιξε ο Βαγγέλης ο Κωνητόπουλος. Τι έχουμε εδώ, σγουρομάλα, γαλάνι. Ναι. Λοιπόν, ο Κώστας από τον Λυκαβητό, έτσι, θέλει το τζιβαέρι. Ωραία, θα το βάλουμε, θα το ακούσει. Και ο Μανώλης, ο Στρατάκης από το Γεροβουνό, γεια σου φίλε Μανώλη, θέλει η Μιχάλη Κωνητόπουλο ένα πρωί στην Άξο, έπαιξε χθες. Να το ξαναβάλουμε σήμερα ή να βάλουμε άλλο? Μάλλον άλλο θα βάλουμε. Χαρίζει στην Τάνια, σε μένα, στην μανούλα του και σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Μανώλη Στρατάκη εκεί από το Γεροβουνό, να είσαι καλά. Φιλιά στο φίλο μου το Στέλιο τον Πίκουλα εκεί στο Γεροβουνό.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
14: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
13: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
14: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
13: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Τρίτη ώρα για τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή μας. Θάλασσα και παράδοση, ο Βασίλης ο Μέτρος στα μικρόφωνα, Τάνια Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας. 210-29-15-172 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. 210-29-15-172 γραπτά μηνύματα στα προφίλ μας στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, Κεφαλαία Ελληνικά.

Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου, μάτια. Λοιπόν, ήταν η Λέτα η κορέ. Ο φίλος μου Τάσος Ιωαννίδης λέει: θα μπορούσα να ακούσω το οργανικό που δεν μπορεί να παίξει κανείς σαν τον Γιώργο, τον Τσιφτετελόμπαλο. Και βεβαίως μπορείς να τον ακούσεις αμέσως τώρα, φίλε Τάσο.

Γιώργος Κοντόπουλος και στο παρασύρι πρόβα, μετά το τσουδιδελόμπαλο. Ο φίλος μας ο Χρήστος ο Καρνάβας μας εύχεται καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές, σε όλες τις ακροάτηρες που ακούνε την εκπομπή και ακούνε καλό νησιώτικο τραγούδι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ταξιδεύει με την θεατρική συμπεριληπτική ομάδα Όνειρο για Σπέτσες, όπου απόψε στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο Χατζηγιάννη Μέξη των Σπετών, των Σπετσών, θα παίξουν τη θεατρική παράσταση «Ο μικρός πρίγκιπας». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Αφιερώνει όλο το πρόγραμμα της εκπομπής σε μένα και στην Τάνια, σε όλη τη θεατρική ομάδα «Όνειρο είναι», στον Αναστάση, την Αθανασία, την Ήρα, την Μαρίζα, την Βερόνικα, την κυρία Βούλα, τον Σωτήρη, τον Γκέραλντ, την Κυβέλη και στον οδηγό μας, στο Βανάκι, τον κύριο Γιάννη, και φυσικά στον φίλο του, τον Κώστα τον Μουνταντονάκη. Να είμαστε όλοι καλά, μας εύχεται καλό μεσημέρι και καλή ευλογημένη εβδομάδα από αύριο. Καλή επιτυχία στην παράστασή σας. Χρήστο, φιλιά πολλά εκεί σε όλα τα παιδιά.

Νάξο μου αγαπημένη, λοιπόν, από την Αρκώτησα, την Αγγελική Κωνιτοπούλου, πάμε στην επιλογή του Κώστα από τον Λυκαβητό εδώ στην Αθήνα. Ζήτησε να ακούσει Τζιβαέρη και μια και το τραγούδι είναι από τα Δωδεκάνησα, επέλεξα να το ακούσουμε με μια Δωδεκανησιώτησα, σπουδαία τραγουδίστρια του παρελθόντος, την Εμιλία Χατζηδάκη.

σπουδαίο τραγούδι διαχρονικό από τα Δωδεκάνησα. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω για την επικοινωνία την φίλη μου την Αργυρό από την Τζία. Γεια σου Αργυρό, φιλιά στο Βρανά. Την καλημέρα της και την αγάπη της μας στέλνει και ανταποδίδουμε σε σένα και σε όλη την οικογένεια Αργυρό. 2-10-29-15-172. Καλησπέρα στον Στέλιο τον Ραμπαβίλα, καλησπέρα στον Νικόλα τον Πιταρά, καλησπέρα στον Σταμάτη τον Δεσπίνη, στον Κωνσταντίνο τον Μουταδονάκη και στον Σάββα τον Άνου. Να είστε όλοι μα όλοι καλά.

0: 2.30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
2: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
2: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
3: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
2: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
3: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
7: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλλιθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Άνοιξε μπάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
10: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
9: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
10: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 40.

τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και η αλήθεια είναι ότι με αυτό το ημίωρο συμπληρώνουμε ακριβώς 36 ολόκληρα χρόνια στα ελληνικά FM. Σεπτέμβρης του 90 ήταν που ξεκίνησα και έχουμε 2026. 36 ολόκληρα χρόνια λοιπόν εδώ. Κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας, κάνουμε το χόπι μας, κάνουμε το κέφι μας, μας αρέσει το ραδιόφωνο, η επικοινωνία, μα πάνω απ' όλα το καλό νησιώτικο τραγούδι. Από την επόμενη εκπομπή στις 5, δηλαδή το ερχόμενο Σάββατο, 5 του Σεπτέμβρη, ξεκινάει 37η χρονιά. Γερή να είμαστε τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια και να δούμε πού θα πάμε. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Τάσο τον Αργυρό, να καλησπερίσω τον Ιάκωβο τον Πρωτονοτάριο, την Αντρή την Χάμπη στην Κύπρο, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μουστάκα, την Κατερίνα την Φάρκονα, τον Μάνο τον Σιβακάκη στους Αμπελοκύπρους, γεια σου Μάνο, τον Ανδρέα τον Δήμα, πού είσαι Ανδρέα, χαθήκαμε, εκεί είμαστε γειτονιά, τον Θείο τον Άκη, την φίλη μας την Άννα την Ασικίδου, τον Γιώργο τον Ραπαβίλα, στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού της Κύπρου και πάμε.

μια γούρης λοιπόν και έξω ο Θεός ξημέρωσε. Την καλησπέρα μας την φίλη μας την Σοφία από την Άξο. Καλησπέρα στην φίλη μας την Λέτα Θεοδωροπούλου Μανολίκα. Γεια σου Λέτα συμμαθήτρια. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Τζέννη την Ομικού.

Μαρία Νομικού, λοιπόν, θα ζω μια αναμνήση. Στην καλησπέρα μας στον φίλο μου τον Χρήστο τον Σακελαρόπουλο, που βρίσκεται στο Αίγιο και μας ακούει. Καλησπέρα στον Τάσο τον Κάργο. Καλησπέρα στον Κωστή τον Μαυρακάκη, τον φίλο μου στην Κρήτη. Να σε καλά, Κωστή. Στην Κέτη την Ηλιού στα Θερμιά και στην Βασιλική Σακελαρίου. Και φύγαμε.

ήτανε, εξακουστεί το λέει η καρδιά σας. Πολυχρόνης κορές ήταν στο πλατό μας. Τελευταία καλησπέρα να στείλουμε στο φίλο μας τον Γιάννη στο κέντρο της Αθήνας και στην Κατερίνα από την Πετρούπολη. Να είστε καλά. Μην ξεχνάτε ότι τη σημερινή μας εκπομπή, λίγα λεπτά μετά το τέλος αυτής, μπορείτε να την ακούσετε σε επανάληψη στο Θάλασσα και Παράδοση Ίντερνετ Ράδιο μέχρι αύριο το πρωί. Συνεχόμενες επαναλήψεις. Στο Θάλασσα και Παράδοση Ίντερνετ Ράδιο.

στείλουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στον φίλο μας τον Τάκη από το Κοροπή. Και πάμε για την συνέχεια στο επόμενο τραγούδι. Το καλοκαίρι και η Ειρήνη Βερικόπουλου.

Στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που κάνατε ακρόαση, όλους και όλες εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Το ραντεβού μας είναι για το ερχόμενο Σάββατο την ίδια πάντα ώρα. Ωστότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα Κυριακής. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Μια καλή δημιουργική εβδομάδα με υγεία από αύριο. Και θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο στις 12 η ώρα ακριβώς. Να είστε όλοι καλά από την εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, από τον Βασίλη τον Μέτο, την Τάνια Γαλάνη. Φιλιά πολλά, έχετε την αγάπη μας και το ξέρετε. Γεια και χαρά.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
11: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κριτική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ. Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε αύξηση.

0: επιχειρήσεων 69 71 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Θυμόνο 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Άνοιξε πάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
10: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κρητικά.
9: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
10: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 40.

0: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 4:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
6: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
5: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα με και ο έρωτας σου.
6: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

0: FM 87,5.
1: Απλά δυο λόγια. Απλά δυο λόγια είπαμε και άνοιξα μονοπάτι.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ώρα 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
2: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνησος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-579-771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλτισένιο πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Scope, llamo.
1: Pretty FM. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annec Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
2: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
2: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 44.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
7: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
6: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Στίχων 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.
1: Ακλούθ.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
7: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
6: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
7: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 40.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
7: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γεια σας, μπράβο.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Λέγεται να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
1: Ναι.

0: είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
7: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
6: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
7: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 40.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
4: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: 8.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
7: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
6: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
7: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
8: Ήσουμα χρυσό φτερό.
3: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη.
9: Μέσα να μνήσεις μου παρέα, γύρω κι απόψε και ξενυχτώ.
3: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.
10: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
3: Γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-80-3518. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-579-771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 9.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402. Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
2: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα με και ο έρωτας σου.
2: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 45.

0: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχω να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: έτσι στη ζωή μάθημα μου έχει γίνει κι ούτε το να μαθιό μου μπλιό δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Γεια σου Γερινέ. Φεγγάρι, για δε...

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
10: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνησος διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
11: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
12: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
14: Η καλύτερη κριτική μουσική μόνο στον Κρήτη FM.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι.

0: să mi dă mânti.
1: Κρήτη, καράβι σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
5: Άνοιξε μπάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
6: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
5: Καπετάνιος της καρδιάς σου θα με και ο έρωτας σου.
6: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
7: Ήσουμα χρυσό φταίω.
3: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

0: FM.
1: Έτσι παντέρμη εποχή που ήταν γραφτό να ζήσω, που ο κάθα εις στου σεβασμού τα ζάλα αξοπίσω, πορπάθιε, δεν ξεψήφισε το μεγαλύτερό του την ανθρωπιά, το σεβασμό, φίλο και σύμμαχό του. Ξημιδευτά τα λόγια του, σταρά τα εμιλούσε, χαμήλωνε το βλέμμα του και σκυθροπά κοιτούσε, για ευγένεια, για εκτίμηση, για αγάπη εδιψούσε. Πρότυπο τον πατέρα του κι άμνογε στο όνομά του, παράδειγμα τη μάνα του απ' τα πρώτα βήματά του. Αυτή η γενιά το έκανε τσι ανθρωπιά στο ζάλο, που δεν μπορώ απ' τη σκέψη μου και απ' την καρδιά να βγάλω. Αλλάξαν όμως οι καιροί κι ήρθαν τα πάνω κάτω, κι όλα τα ισοπαίδωσαν και φτού και από τον πάτο.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
4: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
10: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
11: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
11: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Κρήτη FM.
2: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402. Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
2: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
2: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

0: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Μα ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

Κρήτη 87,5. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
4: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλδισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

3FM. Η φωνή της Κρήτης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: τώρα στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
5: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνησος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
7: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
9: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.
10: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κριτική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-579-771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

0: 87,5.
1: Δες την Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις, γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Κρήτη FM.
3: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.